0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαβάβω σο, ο βακασάμωτακα, μου μπαμπακά εδώρα. Μου βουκέι ήρεκιν ανανόντα, περαβουλάγι μάι, ενανόντα τυχτικό. Δόνα κάμπινα καμέντα, το κίνδευε κύρα, ερναβε κάντα, εραβω μάι, μερακελάτικο ερανίρα το κίνητικό. Με βακάγα, νανόντα η βακαράου, βακέντα, με το κέι, ένα βανούα, εντα σούσου, καδάβω του μήκινα.
2: I welcome new members and introduce them to others to help them feel part of the community. I listen to what people speak and encourage them to share their thoughts. I organize events where everyone can participate and connect with one another.